0: είναι ετσέο. Είσαι αχουαγμπή.
1: Αμπομπομπέ, αχουαγμπέ, ενου τζιν, ενου πατσά. Τσινινου, ηλε τζιτζι, ηβέναμε, εγπέτο. Τσιμιανου, αντα, ατζιατζου. Τα ντόβιο, τσιμπελε τζιτζινάμε. Ηνινου, ιωδούκο, αντουκλειδότζι, τσιαμίουαουα. Νο, κοανιά μεκή. DJ